Άγγιζε Έμι. Στα χρόνι, λαφίτη του μυαλού, αλλά κυφαία. Με λίτσι γύρε κουέλια. Τεμέλιο, ατεμένουν. Άγγιζε Έμι.